0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
0: Κάτρα FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσσε.
0: Στον πρέμενο το hit μουσικά. Κάτρα FM.

104.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ. Τα λατή, πρέτα και. Τα λατή, πρέτα και.

0: Καθημερινά τα hit μουσικά.
1: You know I got it, baby. What do you want? You know I